0: te, te πάει. Κινούν ναι, είτε πάει.
1: Α, ακούγε. Ακούγε να τε μείνει. Αν
0: έτσι πέλετε χαρά. Α, τι τσίρο και τι τένα, ή κοέ, να πένε, κοέ, άνε.
2: Κοέ, άνε.
1: Κι ώρα.
0: Ναι.